Κάτω παλιό, αμέα του εγκίνο, μέρη. Μιλάω παλιό, παιδί, κάτω παλιό, αμέα του εγκίνο, Λιμουνιάρο, το μετώπα, Γιώμα. Άλλο να γιουμπέν, καμόν, λίγιο, ενώ τι αγκέντε. Καπέ, γιντιό, ενώ τι αγκίγε. Ulu manu mwe gata ichu ilo be mono wane a.